Μελτίος Κατσιβάνι, ο Κασάκα Ποπούχ, Κραρακά Χουνκά Βουχάλτσκα, Κολκά Χουίν, Ελένα Σαπαλού Εσκίνα, Νουιάκαρ Μπισίξαχτ να με Σαντιάγουα Τιτλάν, και χα Σουτσάχκαρ Δεπεΐ. Πως κουνγάνγκαρ Κατσίλτσάχκα, Περκάβχουν Νατσινάκ, πως χας Μπανκα Τμπαβά, ή Μπανκ Τόκουα, πως χας Νικατσέ Νατσάβα, σου Ισρουγιόν χα Νεξανά. Πως νμπίχα, κονο Μπανκαρά Ασκούν, μισ να μπαχουν Ουτσίλ, να χατσ Τσουάχκαραν Μπίχ, ριόν κνάρ νούμερο Σινκαρ Σελουλάρ, χαρακά 33. 42-57-31. Τα χαβράς τα χάτσιτρα πως νικικότχα πορκερκατσίλτσα ειν μπίχα μτσχκάταρα νουιά μπενσίνκ τσάλτσα βάσικ μπαρσίν απνούν μπιτσίχ σόρ να τάχουν λίβρε σκίλτσα. Αβρέκα χτσαλάλ πως νμπίχ για λένσο πλού εσκίν συντσάχκνα μπαλ συντσάχκουα πως μισκοχούν σικιώνα κορουβίτσουατ ελένα σαπαλού εσκίνα πως τρχατσλά πλαβόστια τίτλαν ο να σικίχατσ παμκαρσικ μπαλ 42-57-31 no ya benzin kaksal sekbershin abnun tos kara numlocha rdpi tsrhavra kaktsalar miltiosh nqib kashakh in kashaka musika de banda kara khayahru tsirvachka la familia ratsang takashoy ben ahno kashawa ikaratska khurutsil karuachka ashepa bihatska qakom khum banda khokh banda san luis gikaka mirnum qis santiago al benzink yabran ki petka san andres chakul ki peba pues habraka i khum lachka irien ki kompa senekhna tah i ke yushim lach ai ki yon kartsbelis num qi habraqi emeltios kachka

Όχι να πετναμέτια και χαβρακά ούρι κοτσίκ σε τσόμπο σε τέτα τκρανία τσίνκα λαβός δια τίτλαν να βαχόν κατκάιαν κατσού να χορμάχ πως σε πουέν κτέλ πατσιτσού αμπιέχ παρακή να ρστά χαβρά νομίχ βεχτάζ νομίχ νια τάχυλα τα στοκαίλα η κόλκα τρίτ βάιλε δελ τορίτο αρκά αχσχουάχ η κόλκα τσμόμκα κτνά για κερσμαλίχ να μέτ χαβρακά ήχ για και καμίκελ 23 El 24, 25 de julio, el miernum ich sin kaketnamet Santiago Atitlán. Atet no kaukashat sa habraka uer, mil tios kachavak, ma punahun rutsilavach, pues habret pa, mitzvalik anum ich, ikin ke grup, un kib nona, un kchum sag ni hilal, ishin kika kamik, pues la voz de Atitlán, kar samah ibin, para que habraka transmisión, batzak ke grup, sin música de banda. Nakashah, recibo, sin Santiago, mahtanajari, makahun grupo, y luego no chic banda nazareno din shinka san juan malapa kashaka habraka ur habraka numqif mamka khatnamet ya ikotska avera tsantsam

πάντα η Μακουλάδα τα χενκά σε φωνκάτσι πάμε κατ' να μέτ' πάντα τα ούρτς. Μουσική γρουπ, αχ μουσικα δε βάντα. Εάου καν και τα Σαντιάγο Απόστολ τσα χα. Βάντα να σαρένω δε στε σαν. Πάει πινόβα. Τα χενκά σε φωνκά αβέρα κα. Σιέρκ πεντσέκνο τα πουν. Ατέτα σε σλάξ ανέλ να ουκασιά καλαβός για τη τάγ. Τερκάει άκτερσο να χορμάχ. Τερκλού καχαβρά. Κάλ φορμάτσι αμπιέ. Κακουικιτούς καχορμάχ. Καχαβρά κανομπαίρ. Κασά καχαβρά καμπάντα.